και ο Μάνου λοιπόν, ο Ντάρθ λοιπόν, Μάνουελ! Για βάτε και πάμε με την Βόλκαν, για βέν βέχε Βόλκαν, για τα πέτρινα τώρα. Τον, τα σκουρπίτ!